0: Λε, λε, λε, λε, δεν είναι και να κουβάνει. Ο Μερκάτων τι είναι και να κουμουχώναγο. Η χώρο πελάνει. Μποντία.
1: Αλό, ουσέ, μποντία.
0: Η χάλη ζάια.
1: Πώς είναι λίγο αγάπη χάλη.
0: Βαχάνει, βαχάνει, σύνα.
1: Ερμίνιο Μανουέλη.
0: Με πάνε με λέβω λόγοι.
1: Και μου ήρα βάσελ ενώ πήρε ο σερά με κάνω.
0: Α, ο άσελ με αρχίπη του βά.
1: Α, πήρε ο Κουράνι
0: ενώ. Ο Κουράνι, α.
1: Ε.
0: Ο Άνι, ο Λόκανε βά.
1: Ο Άνι είναι κότε κότε, είναι το σούνιο, πήρε πέρα σχεδόν να μα βάνι μου.
0: Α, το ασούμα του μαγά.
1: Α,
0: αλλά η θούμε λορό φέρα.
1: Ε, εγώ με λοχάνε φέρα άσελ βά. Α,
0: εγώ κάνει αρχίου φέρα από μαγένο.
1: Νάτε, ο Καλέ, ο Ναμφόβουλα, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η
0: Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε,
1: η Ναβάσε,
0: η Ναβάσε, η Ναβάσε, η
1: Ναβάσε, η Ναβάσε,
0: η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε,
1: η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε,
0: η Ναβάσε,
1: η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Ναβάσε, η Αλλά η διακολλή του Ατανόρτη, ο Καλάνα Βουταού, να τα τάκα. Είμαι να κάνω σαν νερό μέρση του κόπερα.
0: Ού, είμαι να λέω κόσο κορλαό.
1: Α, ναι, μη κόσο κορλαό, πυργάτο. Αγάρα μου τέκο σαλάμα, τι και λογάν σαλάμα.
0: Ασάντε.
1: Ο πυργάτο.